0: Άσε, κάθε λιά, τα ραπαγά.
1: Κάθε για κοκό. Κάθε γέγιλα, κάθε κατά.
0: Ενάς όλα, ενάς όλα, ενάς όλα.